0: Αυτό το cool. Το yes. Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Ζάχτυλα βρατσάμι, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι νόσελ.